0: Κάτσε καλά, είναι άλλο.
1: Συγγνώμη, την κυρία Φεύ.
0: Θα ζούμε ξανά να ανοίξει το κάπι.
1: Τα ουκιά για του με εκπέρα, ναι, δεν μου το έκαπανε τα μουσικά, μόλα που αγουάκω, λέει, κυρία, μιγγόνι.
0: Huko safi kabisa mjengoni bwana. Watatu wahusike.
1: Asante sana. Salamu ya kwanza namtumia Johnny Dede akiwa pale za Bushigama kama jirubani. Salamu ya pili namtumia Kulindo Dede akiwa jirubani. Salamu ya tatu namtumia Ali Dede akiwa pale za Bushigama. Asante sana.
0: Aina shaka bwana.